0: Ο Τσάσο Μαλαδάς το πασπιέκα του μεσούνε νεακτοανε νεβιμάτα. Γεκνεύωτες το άβυλα σαν το Σβέδο και τρουμπούιτες κρίσκανα ροντες τάβες Σβέδιτσκο σιτιζέντο. Σιτά βελτούτ γκρουντόσκο ζιάνγλι πέπα Σβέδοσκο σαμ χέλε. Τενα τσινά κλανωτές το τρουμπούιτε κερες νεβι απλικάτσια και σάιτε λελούνι μπέρσπάλε πενέλ Κόνσταντς Λίλιε Γκρίαν και σι σεκχούν σεφόικα πε μιέτμπογιας κόψ πράβι κατάρ μιγραχούνς βέρκετ.
1: Vid den tidpunkten vi handläggade då måste man uppfylla alla kraven annars blir det avslag.
0: De kattar och angående juni skjuter krav och ett robuite janne svedisko skip varis och skulle velo äppa svedisko societa jipun skajteles medbojaskap. Epushimata sikerde perdal edukatsia ko materialo svedo ando fokuso kattar UHR ajo skolverket kai si på högstadie levelo anda injato klassa. Och ni på schematan då testo si vilken titel har Sveriges statschef, tjaja väl talman, kung, landshövding, vai statsministero. Kan jag si svedosko nationalno jäs. Grujal och då så lajpan var det genesas på tan ando Stockholmsmässan. Martin Pettersson anda Egypten si jäkande länder, vopenalke naspares.
2: Ah, det var så enkelt. Kanske jag måste säga för enkelt, inte bara så enkelt. Det var så... Kort frågor. En fråga är, det finns en karta med tre linjer. Och var bor mest befolkning? Och in till Sverige nationaldag.
0: Citizentos kotesto avla introducime ando stadiomura angono kotorlas pando augusti pa janglip